απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
11: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με

Μπλουζάκι στο μικροφόνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε ένα Σεπτέμβριο που προχωράει με νομίζω αργούς ρυθμούς, ή εμένα μου φαίνεται, δεν ξέρω παιδιά, ίσως νομίζω το μυαλό μου έχει μείνει στις καλοκαιρινές διακοπές, δεν ξέρω τι ακριβώς παίζεται, αλλά νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος περνάει αργά, βασανιστικά. Anyway, εμείς θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες με τα ζώδιά μας, με προτάσεις βιβλίου, γιατί μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, αλλά εμείς θέλουμε πάρα πολύ να διαβάζουμε. Δεν είναι ανάγκη, παιδιά, να διαβάζουμε σελίδες ολόκληρες, κατεβατά, τώρα που μπήκαμε στη ρουτίνα μας και στα δύσκολά μας, όχι βέβαια, αλλά μία σελίδα την ημέρα, δύο σελίδες. Ξέρεις πόσο πολύ βοηθάει πριν τον ύπνο? Σε λίγο έχω αστρολογικές προβλέψεις και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε και πάρα πολλά τηλεοπτικά, παρακαλώ πολύ.

έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά προγράμματα. Αυτό που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πρωινό της Σύσης Χριστίδου. Γι' αυτό λέγαν λοιπόν οι παλιοί, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις, κάπως έτσι. Θυμάστε που έλεγε η Σύση ότι δεν πρόκειται να ξανακάνει πρωινό και ότι περνάει εξαιρετικά καλά τα Σαββατοκύριακα. Το χαμόγελα και πάλι, το χαμόγελα και πάλι λοιπόν με παρουσιάστρια τη Σύση Χριστίδου καθημερινά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Και μάλιστα και μπράβο της γι' αυτό. Η Σύση έτσι έκανε και μία πλάκα στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και είπε ότι μ' αρέσει που έλεγα ότι δεν θα ξανακάνω πρωινό. Κάνει πρεμιέρα λοιπόν στο Omega την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η ώρα που θα ξεκινάει είναι 10 παρά 20 και έγραφε στη φώτο κάτω, έλεγα λέει πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό, anyway εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό χαμογέλα και πάλι στο Μέγκα. Πολύ ωραία φωτογραφία, η Σύση στα καλύτερά της, η ομάδα ακριβώς η ίδια εννοείται, γιατί εβδομάδα πολύ ωραία ομάδα ήθελα να πω, ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις με τίποτα. Παύλος Σταματόπουλος, λατρεμένος μου φίλος, Νίκος Ιρήγος, Κωνσταντίνος Βασάλος και Βάλια Χατζηδεοδόρου.

Μπουζούκι μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βεβαίως έχω ζώδια, αλλά έχω και πάρα πολλά τηλεοπτικά. Στο είπα από την αρχή της εκπομπής. Μαρία Κίτσου, εξαιρετική, με μια πολύ ωραία παιδιά περιοδία που πραγματοποίησε με ένα πολύ ωραίο θίασο σε νησιά, σε πόλεις. Η Μαρία Κίτσου, λατρεμένη μου, όχι μόνο από τις άγριες μέλισσες. Νομίζω ότι αυτή η κοπέλα, ό,τι και να κάνει, είναι εξαιρετική ηθοποιός. Η Μαρία Κίτσου λοιπόν, τι θυμόμαστε όλες τις άγριες μέλισσες, έχει μια τεράστια διαδρομή βεβαίως. Και το φετινό καλοκαίρι η Μαρία Κίτσου περιόδευσε λοιπόν σε όλη την Ελλάδα με την κωμωδία Οικογένεια Τσεκμέ. Την προηγούμενη σεζόν την είδαμε για πρώτη φορά και σε ένα κωμικό έτσι ωραίο ρόλο που έκανε ένα πέρασμα στο Sky, τότε και τώρα έκλαψα που έκανε την τύπισσα που είχε το γραφείο τελετών. Φέτος λοιπόν επιστρέφει με κωμωδία και πρωταγωνιστή στη δεύτερη σεζόν της σειράς, Φόνη στο Καμπαναριό, που θα το βλέπουμε στον Αλφα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ελπίζω να μου χαμογελάς, ελπίζω να μου είσαι καλά. Αυτό που θέλω να λέω και να ξαναλέω και το εννοώ, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανταπεξέλθουμε στα εύκολα, στα δύσκολα, στα ευχαριστά, στα δυσάρεστα, σε όλα. Είμαστε δυνατοί παιδιά και το καταλαβαίνουμε τη στιγμή που θα χρειαστεί να μετρήσουμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις. Βεβαίως εύχομαι εσύ να μου είσαι πολύ okay με όλα αυτά που περνάς και να ξέρεις ότι καμία φορά οι αλλαγές, αυτά λίγο τα ζόρια, είναι μόνο για το καλό μας, δεν είναι μόνο για το παρακάτω της ζωής μας, όχι. Είναι και για να γίνουμε πιο δυνατοί, πιο σοφοί και για να αγαπήσουμε λίγο περισσότερο εμάς.
1: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

συνεχίσουμε τα τηλεοπτικά. Χρήστος Φερεντίνος, Κατερίνα Καραβάτου. Είχαμε την πρεμιέρα Στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1, δύο νέοι παρουσιαστές της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ, οι οποίοι, και μπράβο τους, είπαν ότι φυσικά θα είναι ο εαυτός τους στην εκπομπή, γιατί λέει παίρνουμε, είπαν τα παιδιά και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, παίρνουμε λέει τη σκητάλη από μια πολύ ωραία εκπομπή, πετυχημένη εκπομπή, και ο Θανάσης και η Νάνση έκαναν μια εξαιρετική δουλειά και τώρα είμαστε εμείς οι οικοδεσπότες σε αυτή τη θέση και πρέπει να το κάνουμε, να κάνουμε το καλύτερο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν καλά, και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου έμπειροι έτσι, στο χώρο της τηλεόρασης και όχι μόνο. Είναι πολύ ωραίο λοιπόν όμως να αναγνωρίζουν την εξαιρετική προσπάθεια δύο συναδέλφων τους, να παίρνουν ουσιαστικά την ίδια εκπομπή και να λένε ότι ναι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Φυσικά να πούμε ότι η Νάνση Ζαμπέντογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο είναι στο Sky και τα νούμερα, παιδιά, είναι εξαιρετικά. Τα νούμερα που σημειώνουν μέχρι και τώρα που συζητάμε με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο είναι στο Sky και τα νούμερα, παιδιά, είναι εξαιρετικά. Τα νούμερα που σημειώνουν μέχρι και τώρα που

λίγα λεπτά, ελάχιστα λεπτά θα έλεγα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, να έχουμε εδώ τα ζώδιά μας, τα οποία ακόμα δεν τα έχω ξεκινήσει. Φυσικά δεν έχω δώσει ούτε συνταγές μαγειρικής, μία είναι, μία και πάρα πάρα πολύ καλή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω εσείς σε τι φάση είσαι, αλλά από τότε που γυρίσαμε από τις καλοκαιρινές διακοπές, βαριέμαι πάρα πολύ να μαγειρεύω, πάρα πολύ όμως. Δηλαδή ό,τι πιο εύκολο θα κάνω, ό,τι πιο που μπορεί να γίνει, ας πούμε, σε ένα τέταρτο, σε 20 λεπτά. Έχω τρελαθεί να κάνω ντομάτες με αυγά, έχω τρελαθεί να κάνω τα μπιφτέκια που το θεωρώ πολύ εύκολο, ένα κοτοπουλάκι το βάζω μέσα, έχει πάρει φωτιά το air fryer, καταλαβαίνεις. Την επόμενη ώρα λοιπόν έχω μια πολύ ωραία συνταγή, και την επόμενη ώρα θα σου πω τους κανόνες για να βάλουμε πάλι τα παιδιά μας σε μια σχολική ρουτίνα. Γιατί αν εγώ δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω, φαντάσου τα παιδιά πόσο καθόλου όρεξη δεν έχουν να στρωθούν στο διάβασμα. Τα καταλαβαίνω, δεν τα καταλαβαίνω.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Ντοφιά και κλασάρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακταγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
6: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
11: και 2810-3410-19.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
12: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό
3: νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα για την σημερινή μας εκπομπή για σήμερα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και έλεγα λίγο πριν ότι ακόμη και τα παιδιά θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής για να επανέλθουν στους ρυθμούς, στους σχολικούς και στον ύπνο. Δεν είναι και πολύ εύκολο τώρα ξαφνικά να πεις ένα παιδί κλείσε την οθόνη, τηλεόραση, τάμπλετ και πήγαινε για ύπνο, έτσι. Φυσικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να απομακρύνουμε τα παιδιά μας από τις μπλε οθόνες τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν τον ύπνο για να κοιμηθούν, γιατί η μπλε οθόνη έχουμε πει ότι μπλοκάρει την μελατονίνη και δυσκολεύει πάρα πολύ την προσαρμογή. Άρα πρέπει να τα μάθουμε, γιατί εντάξει τις διακοπές κοιμόντουσαν όποτε θέλανε, έτσι. Βασικό λοιπόν να τους μάθουμε να κλείνουν τις οθόνες τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν τον ύπνο. Σιγά σιγά επίσης τους αλλάζουμε και την ώρα του φαγητού και ξαναλέω ότι ο εγκέφαλος αλλά και το σώμα των παιδιών μας σιγά σιγά θέλουν λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν στο διάβασμα, στον ύπνο που δεν θα είναι πάρα πολύ αργά, στο πρωινό ξύπνημα. Πόσα παιδάκια γκρινιάζουν, νομίζω και εγώ γκρινιάζα στο πρωινό ξύπνημα, όχι πολύ αλλά γκρινιάζα. Πιο πολύ γκρινιάζα στο πρωινό ξύπνημα παρά στο βραδινό, πρέπει να πάω στο κρεβάτι μου.

Και είναι και ο Σεπτέμβριος, ένας μήνας ο οποίος έχει πάρα πολλές πρεμιέρες. Σούπερ Κατερίνα επιστρέφει πιο ευτυχισμένη, πιο όμορφη και πιο χαρούμενη από ποτέ στο πρόγραμμα του Αλφα. Κατερίνα καινούριου για έκτη σεζόν. Η Κατερίνα και η Σούπερ Κατερίνα επιστρέφουν στην μικρή μας οθόνη από τη συχνότητα του Αλφα. Βεβαίως η δημοφιλής παρουσιάστρια βρίσκεται σε μια πολύ ωραία χαρούμενη περίοδο της ζωής της με τον Παναγιώτη Κουτσούπη, τον άντρα της και την κόρη τους. Ο Αλφα λοιπόν ανακοίνωσε μέσα από τα social media του ότι η Σούπερ Κατερίνα επανέρχεται στις οθόνες μας, κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 ακριβώς το πρωί. Είχε ανεβάσει και κάποια φωτογραφία με τον αρχισυντάκτη της. Την περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς. Νομίζω ότι και φέτος θα είναι η χρονιά της με μια πολύ ωραία δυνατή ομάδα και με μια πολύ ωραία θεματολογία. Είχε δείξει την γραφή της η Κατερίνα από πέρσι, που μην ξεχνάμε πόσο καλά νούμερα είχε.

Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Δεν ξέρω αν αντέχεις εσύ τη ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν την αντέχω τη ζέστη καθόλου. Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι, όχι, δεν θέλω και χειμώνα, ξέρεις, γιατί έχω και τα θέματα μου με τις βρόχες, με όλα αυτά τέλος πάντων, και τους αέριδες, και ζούμε και σε μια χώρα, ρε παιδιά, που λίγο να βρέξει, λίγο να αυτό, φοβόμαστε και τις πλημμύρες. Παρόλα αυτά θέλω ένα ωραίο φθινόπωρο, να θυμηθούμε πάλι τις εποχές. Φέτος θυμηθήκαμε βεβαίως και την άνοιξη, έτσι να τα λέμε και αυτά, και είμαστε και τυχεροί, γιατί αν εξαιρέσει τα τέλη Αυγούστου, μικρή αρχή Σεπτέμβρη και εντάξει, ναι, είχαμε ζέστη, αλλά θυμάμαι πέρσι είχαμε καύσωνα από το Μάιο μήνα, άρα είμαστε καλά. Αυτό λοιπόν, για να καταλήξω κάπου, έλεγα ότι θέλω να ζήσω ένα πολύ ωραίο φθινόπωρο, ούτε με πάρα πολύ κρύο, γιατί δεν θα ήταν και αυτό πολύ normal, αλλά ούτε και με καύσωνες. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί, και μπράβο τους, που φεύγουν διακοπές μέσα Σεπτεμβρίου, και μπράβο, έξυπνη επιλογή.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: και πίσω μου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
8: Τι έγινε, κυρία μου?
7: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
8: Τι είχατε μέσα?
7: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
8: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
7: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
8: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
7: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
8: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
7: Τι έχει μέσα?
8: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
9: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
10: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
9: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
10: Μονοποικιλιακών.
9: Specialty.
10: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
9: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
10: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
9: Αρωματικά βότανα και τσάι.
10: Κρύα ροφήματα.
9: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
10: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
9: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
10: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
9: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
10: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
9: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
10: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: Espresso.gr.
10: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
9: Τηλέφωνο 2810-315-990.
10: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
9: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Όχι, δεν έχω επεισόδιο, το ξέρω, αλλά τώρα θα πω μια ωραία συνταγή: χοιρινές μπριζόλες με σταφύλια και κρασί. Θα χρειαστούμε 4 χοιρινές μπριζόλες, 8 λωρίδες μπέικον ψιλοκομμένο, 2 φλιτζάνια περίπου του τσαγιού. Θέλουμε έτσι σταφυλάκι. Σταφύλι όμως, έτσι, χωρίς σπόρους. Θέλουμε λίγο, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, όχι ένα φλιτζάνι, ένα τρίτο του φλιτζάνιου ελαιόλαδο, μην ρίξετε και πολύ λάδι. Μισό φλιτζάνι κρασί, πόρτο ή μαυροδάφνη, αν είναι γλυκό. 2 κουταλιές σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί. Θέλουμε 1,5 φλιτζάνι ζωμού από κοτόπουλο, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο για γαρνίρισμα. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πλένουμε και στεγνώνουμε καλά το κρέας, βγάζουμε το κόκαλο ή έχουμε ζητήσει να το βγάλει ο χασάπι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε υψηλή θερμοκρασία, βάζουμε τις μπριζόλες και χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία σε μέτρια ένταση. Αφήνουμε να ψηθούν γύρω στα 7 με 8 λεπτά, τις γυρίζουμε και τις αφήνουμε να ψηθούν άλλα 7 με 8 λεπτά και από την άλλη. Τις βγάζουμε στην άκρη και στο ίδιο λάδι ρίχνουμε το μπέικον και τα σταφύλια. Μαγειρεύουμε μέχρι να λιώσει το λίπος του μπέικον και να μαραθούν τα σταφύλια. Βγάζουμε το μισό μείγμα μπέικον στα φύλλα στην άκρη, βάζουμε και πάλι τις μπριζόλες στο τηγάνι, ανεβάζουμε τη φωτιά, σβήνουμε με το κρασί και το ξύδι και κουνάμε το τηγάνι μέχρι να εξατμιστούν. Ρίχνουμε το ζωμό του κοτόπουλου, αλλά το πιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για άλλα 7 λεπτά. Αν κόψουμε το κρέας, δεν πρέπει να υπάρχει ροζ σε κανένα σημείο. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο μείγμα μπέικον στα φύλλα, αφήνουμε το φαγητό να πάρει μια βράση και το σερβίρουμε γαρνίροντάς το με πολύ ωραίο ψιλοκομμένο σχοινόπρασο ή φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

σιγά σιγά να ξεκινήσω τα αστρολογικά, γιατί θα με μαλώσετε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Κριάρια, χαμογελάτε. Ταύροι, κάνετε γνωριμίες. Δίδυμοι, κάτι καινούριο γεννιέται στη δουλειά. Καρκίνος, πάρα πολλά τα κέφια. Λιοντάρια, ζείτε έναν μεγάλο έρωτα. Προσοχή όμως στην εξέλιξή του. Παρθένοι, κάτι καλό γίνεται. Υπάρχει και η νέα σελήνη, η οποία σας έδωσε φτερά για ξεκινήματα, ξεκαθαρίσματα. Ζυγή, λεφτά θέλετε, λεφτά σκέφτεστε, να είστε σίγουροι ότι είστε από τα πάρα πολύ τυχερά ζώδια τα οποία έχουν περάσει δύσκολα, αλλά τώρα παίρνουν τα πάνω τους. Σκορπιοί, τα ερωτικά σας παίρνουν φωτιά. Τοξότες, πάλι ταξίδια θέλετε. Κάτι καινούριο γίνεται στη δουλειά, το οποίο βεβαίως σας ευνοεί φουλ. Εγώ και ρί, λεφτά έρχονται, το ξέρω ότι τα ψάχνετε, θα έρθουν και αυτά. Υδροχόοι, μέσα στην τρέλα, μέσα στην επανάσταση και μέσα στην ελευθερία. Ψάρια, είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι, τσεκάρετε λίγο αυτή την ευαισθησία σας. Επιτέλους, ελπίζω να σας βγει σε καλό.

πριν το ρολόι μας μας δείξει την πόρτα εξόδου. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ καλά, να κάνετε τη ζωή σας, παιδιά, εύκολη, να χαμογελάτε, να προσέχετε. Και το πιο σημαντικό, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί, παιδιά, αν δεν αγαπήσετε εσείς τον εαυτό σας,

Νομίζω δεν πρόκειται να το κάνει κανείς. Όχι, δεν είναι απλά λόγια, είναι πράξεις, έτσι, είναι πράξεις. Να πω και κάτι τελευταίο αστρολογικό που το ξέχασα. Ο Ερμής θα βρίσκεται στο ζυγό μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε θα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε διαπραγματεύσεις, σε σχέσεις. Θα υπάρχει μια έντονη ανάγκη να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Προσοχή σε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Θα δώσουμε όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις μας. Να λέμε που και σ' αγαπώ και κανένα ευχαριστώ, άντε και καμιά συγγνώμη. Τα λέμε πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Φιλάκια πάρα πολλά από την Ελένη Μανουσάκη, που έπαιξε για σένα για τις δύο προηγούμενες ώρες τις μεγαλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
6: Υδρόγειος 106,9.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
9: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
10: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλώς ορίσατε! Δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, οι επιστροφές ολοκληρώνονται, οι δρόμοι ξαναγεμίζουν, τα ξυπνητήρια έχουν πλέον αναλάβει κανονικότατα υπηρεσία και κάπου εδώ αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι το από Σεπτέμβρη που λέγαμε όλο το καλοκαίρι ήρθε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω. Ξεκινάμε μαζί τη νέα αντίστροφη μέτρηση του Media Inspector του ελληνικού Top 40. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε αρκετές αλλαγές. Νέες εισόδους, τραγούδια που ανεβαίνουν, άλλα που χάνουν έδαφος, αλλά στην κορυφή έχουμε δύο πολύ γνώριμους μονομάχους. Ξεκινήσαμε όπως πάντα από το νούμερο 40, μόλις άφησαμε πίσω μας τον Γιώργο Μαζονάκη και τις επιπτώσεις, δύο θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτές τις μέρες έχουμε παράλληλα και κάτι πολύ ξεχωριστό. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη 30 χρόνια καριέρας. Έτσι, σε κάθε τέλος ημιώρου, εδώ στο Top 40, θα βγαίνουμε για λίγο εκτός της λίστας και θα θυμόμαστε μια μεγάλη επιτυχία του. Αλλά πρώτα, ξέρεις, έχουμε 40 τραγούδια να μετρήσουμε. Το νούμερο 40, μόλις το είχαμε, φύγαμε για τα επόμενα.

0: Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 36 τη Λένα Ζευγαρά με το Θάθα. Πριν από λίγο ο Γιώργος Κακοσέος και η Σανότερα στο 37. Και πριν το Γιώργο είχαμε την πρώτη από τις πιο φρέσκες παρουσίες της Σαραντάδας. Τον Δήμο Αναστασιάδη με τη νέα του επιτυχία Απόφασή Σου στο νούμερο 38 από το νούμερο 43 της προηγούμενης εβδομάδας. Για τα επόμενα λεπτά θα βγούμε εκτός Top 40 για να συναντήσουμε αρχικά ένα ολόφρεσκο σε κυκλοφορία κομμάτι με την Κατερίνα Στικούδη που επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single Το Είδωλό Σου. Ένα εκρηκτικό dance pop anthem που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας μουσικής εποχής για την ίδια. Αμέσως μετά η επόμενη στάση εκτός Top 40 είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στον Αντώνη Ρέμο. 30 χρόνια τραγούδι, live, ιστορίες και επιτυχίες που έχουν συνδεθεί με ολόκληρες εποχές. Στις 12 Σεπτεμβρίου τα γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη και εμείς ξεκινάμε το δικό μας μικρό μουσικό αφιέρωμα με το πρώτο του μεγάλο hit από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του. Το διαχρονικό «Τι ήμουν για σένα».
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Espresso.gr Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
8: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στο ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFBI. Φωτιά στη νύχτα, μας είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από το νούμερο 35. Και εδώ έχουμε μία από τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις μέσα στην πρώτη σαραντάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα το βρίσκαμε στο νούμερο 29, τώρα χάνει 6 ολόκληρες θέσεις. Και κάτι ακόμα άλλαξε. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Χατζηγιάννης είχε κάνει κατάληψη σε 2 συνεχόμενες θέσεις. Αυτό που λέμε back to back στο 29 και στο 28. Τώρα τα δύο τραγούδια χωρίζονται αρκετά. Θα το δούμε στην πορεία. Μπροστά μας το νούμερο 34, πολύ ωραία επιτυχία από το Kel, Lila και Beyond. Έλω σε λίγο αναμένουμε ψηλότερα τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Ήβη Αδάμου.

Μόλις άφησαμε πίσω μας το νούμερο 31 την Ήβη Αδάμου με το ξέλο Γιάστρα, ενώ ο Πέτρος Ιακωβιδής θα πήγε τέλεια στο νούμερο 32, σταθερότατο ακριβώς στην ίδια θέση σε σχέση πάντα με την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στο ελληνικό Top 40. Προσέξτε παρακαλώ τον Πέτρο Ιακωβίδη, γιατί σήμερα θα τον ακούσουμε αρκετά. Έχει το έτσι, έχει μάθει ψηλότερα και ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει η νέα είσοδός του μέσα στην πρώτη τριαντάδα. Προς το παρόν βγήκαμε για λίγο εκτός κατάταξης, ακούγοντας λίγο νωρίτερα ένα ολόφρισκο ρίμ είσοδός του μέσα στην πρώτη τριαντάδα. Προς το παρόν βγήκαμε για λίγο εκτός κατάταξης, ακούγοντας λίγο νωρίτερα ένα ολόφρισκο

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Θέλω να αλλάζει ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Ντοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 με Σαμπελιές Ηράκλειο.
11: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Υδρόγειος 106,9.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
20: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Και να το τραγούδι που σας έλεγα. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 30 και νέα είσοδος στο Top 40. Μάλιστα, ο Ιακωβίδης έχει λόγο να χαμογελάει διπλά, για την ακρίβεια τριπλά. Γιατί αυτή την εβδομάδα έχει τρία τραγούδια μέσα στην πρώτη σαραντάδα. Στο νούμερο 32 το τέλεια, στο 30 αυτό που ακούσαμε, παγκόσμιο φαινόμενο, και ένα ακόμα που αναμένουμε αύριο στο νούμερο 16. Πάμε τώρα στο νούμερο 29 και έχουμε έναν από τους κερδισμένους της εβδομάδας. Ο Χρήστος Μενιδιάτης ανεβαίνει δύο θέσεις με το Ό,τι πιο όμορφο. Αμέσως μετά, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίνο, ντουέτο με την Τζοσεφίν.

0: Ήμασταν στο νούμερο 26 όπου επέστρεψε η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι όπου ανεβαίνει μια θέση από το νούμερο 27 στο νούμερο 26. Μικρό βήμα για το τσάρτ, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Λίγο νωρίτερα, ο Νίνο και η Τζοζεφίν, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στο ντουέτο, με το τι κάνεις στο νούμερο 27. Βέβαια, εδώ η απάντηση του τσάρτ είναι κατεβαίνω λιγάκι, αφού την προηγούμενη εβδομάδα το βρίσκαμε στο νούμερο 25. Πάμε τώρα στο νούμερο 28, εκεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά μένει ακριβώς εκεί που ήταν. Απόλυτη σταθερότητα, ενώ ο Χρήστος Μενιδιάτης στο νούμερο 29 κέρδισε δύο θέσεις. Λίγο πριν φύγουμε για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, κάνουμε παράλληλα τρίτη στάση στην καριέρα του Αντώνη Ρέμου και έχουμε επιλέξει ένα από εκείνα τα τραγούδια που ο τίτλος του έγινε σχεδόν καθημερινή ατάκα. Μα δεν τελειώσαμε. Θυμίζω, Αντώνης Ρέμος live στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: μακρύ, σε
1: η ώρα είναι 11:30.
0: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
7: Και 2810-341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
14: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια στο νούμερο 25, μία θέση ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα ήρθε η ώρα να μπούμε στην τελευταία τετράδα της πρώτης μας εκπομπής με Ελένη Φουρέιρα, Ρία Ελληνίδου και τη Γαρμπή και Ανδρομάχη, άρωμα γυναίκας. Στο νούμερο 24 θα συναντήσουμε το Αλληλούια της Ελένης Φουρέιρα που παραμένει σταθερό. Στο νούμερο 23 όμως έχουμε αλλαγή. Η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι χάνει τρεις θέσεις από το 20 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πέσει στο 23. Και μετά έχουμε δύο τραγούδια που βρίσκονται πραγματικά δίπλα-δίπλα στην μάχη του Airplay.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: Ήμασταν στο νούμερο 21, ακούσαμε την Ανδρομάκη που έκανε σούσουρο. Λίγο νωρίτερα βρήκαμε την Κέτι Γαρμπή με το Υποσυνείδητο στο 22 και στο 23 συναντήσαμε την Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Στο 24 συναντήσαμε επίσης σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα την Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Στην αυριανή δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 με τις επιτυχίες που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα θα μπούμε στις 20 μεγαλύτερες και θα δούμε αν ο Θοδωρής Φέρης κατάφερε να κρατήσει την κορυφή. Πριν κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή, Ρέμος ξανά. 30 χρόνια καριέρα σημαίνουν ότι μπορείς πραγματικά να μείνεις μαζί του και να βρεις δεκάδες τραγούδια που όλοι και όλες έχουμε κάποτε τραγουδήσει. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για μια υπέροχη συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας. Τα λέμε και πάλι αύριο εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σου και καλό Σάββατο. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και χαίρομαι πολύ που είμαστε και πάλι μαζί. Ο Σεπτέμβριος έχει αυτή την περίεργη αίσθηση ότι έχεις ακόμα λίγο καλοκαίρι μέσα σου. Αλλά ταυτόχρονα αρχίζει σιγά σιγά να ξαναμπαίνει σε πρόγραμμα. Άλλος γύρισε από διακοπές, άλλος μόλις επέστρεψε από σεζόν. Άλλος έχει ήδη μπει για τα καλά στη δουλειά και άλλος προσπαθεί ακόμα να καταλάβει τι ημέρα είναι. Όπως και να έχει, εμείς εδώ έχουμε μουσική, έχουμε παρέα, έχουμε δύο όμορφες ώρες μπροστά μας και πάμε να ξεκινήσουμε.

Και κάπου εδώ πάμε να πούμε κάτι που όλοι χρειαζόμαστε να το ακούσουμε αυτές τις μέρες. Σεπτέμβριος, η πιο ωραία εκδοχή του καλοκαιριού. Γιατί ναι, το καλοκαίρι δεν τελειώνει επειδή άλλαξε ο μήνας. Δεν τελειώνει γιατί έχουμε ακόμα όμορφες μέρες μπροστά μας. Βολτές, μουσική, συναυλίες, βραδινές εξόδους. Απλώς σιγά σιγά χαμηλώνουμε ρυθμούς. Και ίσως αυτό να είναι το ωραίο, γιατί ο Σεπτέμβρης δεν χρειάζεται να τον βλέπουμε σαν το τέλος. Είναι μια όμορφη μετάβαση σε κάτι καινούριο.

0: φτιάξει.
1: Και μιας και το σχολείο άνοιξε ξανά τις πόρτες του, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Σε εκείνους που ξεκινούν τώρα το σχολείο και έχουν αυτή την όμορφη αγωνία, αλλά και σε εκείνους που επιστρέφουν και ξέρουν πλέον πολύ καλά τι τους περιμένει. Καλή αρχή λοιπόν, με υγεία, χαμόγελα, καινούργιες φιλίες και όμορφες στιγμές. Και φυσικά και ένα μεγάλο καλή δύναμη και στους δασκάλους και στους καθηγητές. Υπομονή παιδιά, γιατί σχολική χρονιά χωρίς λίγη υπομονή δεν γίνεται. Να έχετε μια υπέροχη χρονιά και να θυμάστε πως το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι και αναμνήσεις που μένουν για πάντα.

0: Είναι 12:30. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και, βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα.

0: πάντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.

Πάμε τώρα και στην παροιμία της ημέρας που λέει «Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια». Όλοι την ξέρετε, το ξέρω ότι το ξέρετε. Και επειδή είμαι άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική, θα συμφωνήσω. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα πάντα, αυτό είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να αναλύουμε τα πάντα και να ψάχνουμε απαντήσεις για όλα. Κάποια πράγματα είναι καλύτερο να τα αφήνεις να κυλήσουν. Και τώρα, αντί για πολλά λόγια, καλύτερα ένα καλό τραγούδι.

Αν μόλις τώρα συντονίστηκες, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ συνεχίζουμε το σαββατιάτικο πρόγραμμά μας με επιτυχίες, ιστορίες και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε.

να χρειάζεται κάτι από σένα. Γιατί είναι εύκολο να θυμηθείς κάποιον όταν θέλεις μια χάρη. Το δύσκολο είναι να στείλεις ένα μήνυμα απλά και να πεις: «Τι κάνεις, είσαι καλά?» Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να περιμένεις κάτι πίσω. Κρατήστε αυτούς τους ανθρώπους κοντά σας, αν έχετε έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σας και είστε τυχεροί, και στείλτε τους σήμερα ένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγος.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
4: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810 344 988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Υδρόγειος 106,9.

0: μεγάλο ζόρι μου.
1: Έφτασε η στιγμή για την αγαπημένη μας ενότητα. Την ενότητα σαν σήμερα. Και γυρίζουμε πίσω στο 1981, 12 Σεπτεμβρίου, ο Ιρλανδός σπουδαίος κιθαρίστας και τραγουδιστής Rory Gallagher ανεβαίνει στη σκηνή του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Και δεν μιλάμε για μια απλή συναυλία. Κάποιοι το θυμάστε ότι περίπου 40.000 άνθρωποι βρέθηκαν εκεί για να τον ακούσουν σε μια από τις πρώτες μεγάλες ροκ συναυλίες ξένου καλλιτέχνη στην Ελλάδα. Μια βραδιά που έμεινε στην ιστορία, όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για τα σοβαρά επεισόδια που ακολούθησαν και διέκοψαν τη συναυλία. 40.000 άνθρωποι, μια κιθάρα και μια βραδιά που ακόμα και σήμερα θυμούνται όσοι ήταν εκεί. Αυτό ήταν το σαν σήμερα μας και εμείς εδώ συνεχίζουμε με ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Να πούμε και κάτι που αγαπήσαμε πολύ φέτος το καλοκαίρι, ήταν τα θερινά σινεμά. Πολλοί πήγατε και αρκετοί είδατε πολλές ταινίες και την Οδύσσια φυσικά που έκανε θράψη και φύγατε φυσικά με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και τελικά πόσο ωραία εμπειρία, μια καλή ταινία με παρέα κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Και αν δεν προλάβατε ακόμα φυσικά, έχουμε ακόμα Σεπτέμβριο μπροστά μας.

Και μιας που μιλάμε για βράδια, έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν τραγούδια που είναι φτιαγμένα και ραμμένα για να τα ακούς βράδυ? Δεν ξέρω τι έχουν, ίσως η μελωδία, ίσως η στίχη, ίσως απλά η διάθεση. Αλλά κάποια τραγούδια στις 2 το μεσημέρι είναι ένα τραγούδι. Στις 2 το βράδυ είναι άλλη ιστορία.

0: Είναι 1:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

Και σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας παρέας. Αλλά είναι Σάββατο, οπότε δεν θέλω να σας βάλω από τώρα σε mood τέλους. Έχουμε ακόμα αρκετές επιτυχίες μπροστά μας, έχουμε ακόμα βράδυ μπροστά μας και ελπίζω όπου και αν βρίσκεστε να περνάτε όμορφα. Συνεχίζουμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ πραγματικά που ήσουν εδώ μαζί μου αυτό το μαγικό δίωρο. Να περάσεις όμορφα απόψε, να ακούσεις μουσική, να γελάσεις, να βγεις, να ξεκουραστείς, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Και φυσικά αύριο έχουμε και Κυριακή, οπότε τα λέμε ξανά πολύ σύντομα. Να είσαι καλά και καλό Σαββατόβραδο.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάν.

0: Μα μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε λοιπόν για να σας πετάξουμε ψηλά στον αέρα. Στον αέρα το ραδιοφωνικό, το μουσικό. Αυτών που ακούγονται μόνο οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Αυτών που έχουμε πάντα καλή διάθεση, ό,τι και αν συμβαίνει. Έτσι, σαν να μπαίνουμε σε ένα μαγικό παραμύθι που όλα πάνε καλά. Όχι μόνο στο τέλος, αλλά και στο ενδιάμεσο. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα μείνουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Καλά να περάσουμε.

Αυτό είναι το σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Η Ανδρομάχη που μετά από ένα χρόνο γάμου με τον Γιώργο Λιβάνη, φήμες τους θέλουν να έχουν ήδη χωρίσει και να έχουν προχωρήσει και τη ζωή τους. Συμβαίνουν και αυτά, ότι τους κάνει να νιώθουν όμορφα, να είναι ευτυχισμένοι. Αν και κρίμα εδώ που τα λέμε, πολύ όμορφο ζευγάρι. Ποιος ξέρει όμως, νέα ξεκινήματα, νέα σεζόν, να περάσουμε όμορφα, να είμαστε καλά όλοι μας.

Προφανώς και τη μαγική συνταγή την ξέρει μόνο η Άννα Βύση, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δεν ξέρω τι πίνει και δεν μας δίνει. Πάντως τα ποτά όλα αυτά εγώ δεν τα ξέρα και όλα τουλάχιστον, για να είμαι και ειλικρινής, δεν ξέρω εσείς. Από καλό καιρό, παιδιά, και κακά τα ψέματα. Ό,τι είπαμε, είπαμε, και ό,τι ήπιαμε, ήπιαμε. Και από μπυρίτσες και από κοκτέιλς, τα κεφάλια μέσα. Και εντάξει, άνοιξαν και τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια όλα. Εμείς εδώ θα είμαστε πάντως και στα εύκολα και στα λιγότερο εύκολα. Να το ξέρετε αυτό.

0: 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
7: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Και η νύχτα φέρνει τα ωραία και η μέρα φέρνει τα ωραία. Και πολλές φορές και ένα τραγούδι μπορεί να φέρει τα ωραία. Δεν ξέρω τώρα το επόμενο από τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Τι μπορεί να φέρει στον καθένα ή στην καθεμία από εσάς. Η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια της Νατάσας δεν είναι αυτά που σου φέρνουν πάντα και τα πιο ευχάριστα. Ή μάλλον με έναν αλληγορικό τρόπο σου φέρνουν τα πιο ευχάριστα που για κάποιο λόγο έπαψαν να είναι. Για να το ακούσουμε και όποιος θέλει το συζητάμε κιόλας. Δίκη Χατζάκη, όπως το ακούτε με λατινικούς χαρακτήρες σε Facebook και Instagram.

Όλα αλλάζουν λοιπόν, έτσι, και σαν να είναι μια ξεχωριστή περίοδος του χρόνου, το άνοιγμα των σχολείων μέχρι και το κλείσιμο. Έχεις, δεν έχεις παιδιά που να πηγαίνουν σχολείο. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω επιλογές, καλές επιλογές για να τσιμπήσετε κάτι την ώρα, στις ώρες που είστε στο γραφείο, στις ώρες εργασίας και που πολλές φορές δεν υπολογίζονται σαν ένα απλό οκτάωρο, γιατί δεν δουλεύουμε και όλοι δίπλα στο σπίτι μας, έτσι. Είναι 10 ώρες που είσαι μακριά από το σπίτι σου, μέσος όρος αυτός.

Αλήθεια τώρα, ναι, αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου από Φωνή Φωνάρα και όλα τα άλλα βέβαια, γιατί είναι μια κουκλάρα όσα χρόνια και να περάσουν. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα σε κάτι που μπορεί να μην το αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά συνήθως πρέπει να το ξεκινήσουμε αυτή την εποχή του χρόνου. Λίγο πιο υγιεινή διατροφή, λίγο να μαζευτούμε. Εντάξει, το καλοκαίρι και δύο παγωτά παραπάνω και δύο ποτά προπά, πιο πολλά. Τώρα όμως πρέπει να το ρίξουμε, παιδιά, από ό,τι διαβάζω λίγο στα φρέσκα φρούτα, τύπου μήλα, πορτοκάλια και όλα τα σχετικά της εποχής είναι πάντα τα καλύτερα. Ατομικά γιαούρτια για τη δουλειά είναι επίσης μια πολύ καλή ιδέα. Τώρα αν είστε από εκείνες και εκείνους που φτιάχνουν τα μπολάκια, τα ταπεράκια, έχουν βγει και πάρα πολύ εξυπηρετικά που τα κρατάνε και στη θερμοκρασία που θέλετε, είτε ζεστά είτε κρύα. Βραστά αυγά, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Τυράκια με κρακεράκια ολικής άλεσης ή λίγο βούτυρο καρπού τύπου φυστικό βούτυρο είναι μερικές υγιεινές ιδέες. Για τις ώρες που είμαστε στη δουλειά και δεν είναι και λίγες.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-3410-19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μ' αρέσει ο εσπρέσο φρέντο σου και πραγματικά σε πόσες χώρες έχουμε ταξιδέψει που δεν μπορούμε να βρούμε έναν καφέ, βρε αδελφέ. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει. Δεν ξέρω, το έχετε ζήσει. Εγώ το έχω ζήσει και... επειδή είναι κάτι που μου αρέσει και ίσως και μια εξάρτηση, αφού έχω συνηθίσει να πίνω 2-3 καφέδες την ημέρα, πραγματικά ναι, με ενοχλεί. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ελλάδα 2026. Δεν ξέρω τι εποχή του χρόνου μπορώ να τη χαρακτηρίσω αυτή. Ούτως ή άλλως, κάποιες φορές οι εποχές περνάνε μπροστά από τα μάτια μας κάθε μέρα, και οι 4 μπορώ να πω, με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

Ένα και ένα κάνουν δυο, λέει ο Απών. Και εμείς τώρα θα μετρήσουμε λίγο διαφορετικά τα νούμερα και θα σας πω έναν αριθμό που δεν έχει καμία σχέση με το 1 και το 2. 264 εκατομμύρια παγκοσμίως μέχρι τα τέλη Αυγούστου είχε ήδη κάνει η Οδύσσια του Νόλαν, και πριν ο Οδυσσέας αρχίσει να μετράει εκτός από εκατομμύρια, ναυάγια, τέρατα, θεούς και χρόνια μακριά από την Ιθάκη και την Πινελόπη του, έπρεπε να τελειώσει ένας πόλεμος. Και κάπως έτσι, παιδιά, αυτή η κινηματογραφική επιτυχία που νομίζω οι περισσότεροι είδαμε, αν μη τι άλλο προφανώς, μιλάνε και τα νούμερα, ξαναφέρνει στο προσκήνιο έναν από τους πιο συναρπαστικούς τόπους της Ανατολικής Μεσογείου, που δεν είναι άλλος από την Τρία, που βρίσκεται, για να σας λύσω και την απορία που είχα και εγώ, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια του Τσανάκαλε, στην βορειοδυτική Τουρκία. Ένας χαμός, σου λέει, έχει αρχίσει να γίνεται εκεί από ταξιδιώτες, από τουρίστες. Όλοι θέλουν να μάθουν πού ξεκίνησε όλο αυτό.

0: καλέ, ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, ποιος είναι αυτός δεν ξέρω. Ξέρω όμως ποια είναι αυτή. Είναι η κυρία Ξένια Κούρτογλου. Ήρθε στην παρέα μας με τα σοφά της λόγια να μας δώσει μερικές πολύ χρήσιμες συμβουλές αμέσως τώρα.
1: Στη ζωή πιθανά έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με συμπεριφορές που σας πλήγωσαν βαθιά και τις περισσότερες φορές όχι μόνο δεν καταλαβαίνατε το γιατί, αλλά πιθανά να τα βάλατε και με τον εαυτό σας που την πάτησε. Τι είναι όμως αυτό που οθεί έναν άνθρωπο να πληγώσει ή να αδικήσει συνειδητά έναν άλλον και να του κάνει κακό? Διαχρονικά, οι έρευνες δείχνουν τρεις βασικούς μηχανισμούς που ενεργοποιούν οι άνθρωποι που προβαίνουν σε συμπεριφορές κακίας. Στο νούμερο 1, όταν πείθουν τον εαυτό τους ότι έχουν δίκιο. Ένας ιδιαίτερα ύπουλος μηχανισμός που οδηγεί σε πράξεις κακίας είναι η ηθική δικαιολόγηση, όπου ο άνθρωπος που κάνει το κακό σπάνια το παραδέχεται μέσα του και κατασκευάζει ένα εσωτερικό αφήγημα για να πιστεί ότι το κάνει για καλό σκοπό, είτε για να προστατευτεί ο ίδιος, τα παιδιά του ή τα συμφέροντά του. Και μπροστά σε αυτόν τον σκοπό, ο κακός άνθρωπος δεν δέχεται ότι αδικεί τον άλλον ή ότι προβαίνει σε πράξεις που τον βλάπτουν συνειδητά. Δηλαδή, η κακία μεταμφιέζεται σε ηθικό καθήκον και ο δράστης όχι μόνο δεν νιώθει τύψεις, αλλά φτάνει να αυτοδικαιώνεται και προσπαθεί να πείσει και τους άλλους γι' αυτό. Στο νούμερο 2, όταν ξέρουν ότι δεν θα τιμωρηθούν ή δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις. Η απουσία συνεπειών είναι ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα για αντικοινωνική ή κακόβουλη συμπεριφορά. Όταν κάποιος πιστεύει ότι δεν θα τον πιάσουν, δεν θα του ζητηθούν ευθύνες ή ότι έχει την εξουσία και τους τρόπους να καλύψει τις πράξεις κακίας, αισθάνεται άνετος και νιώθει ελεύθερος να βλάψει τον άλλον χωρίς κόστος. Αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο της ηθικής χαλάρωσης, όπως ονομάζεται στην κοινωνική ψυχολογία, και δυστυχώς υπάρχει σαν φαινόμενο στις μέρες μας, κυρίως με πράξεις κλοπών, όπου οι δράστες δεν βρίσκονται ποτέ ή κι αν βρεθούν, την άλλη μέρα είναι έξω. Έτσι, η ατιμωρησία ενισχύει την αίσθηση κυριαρχίας και νομιμοποιεί εσωτερικά ακόμα και τη σκληρότερη κακία, αδικία και αξιόπινη πράξη. Και στο νούμερο 3, όταν θεωρούν ότι ο άλλος το άξιζε. Επίσης, ένα ισχυρό μοτίβο σκέψης που συναντάμε συχνά πίσω από τις πράξεις κακίας είναι η αξιολόγηση του άλλου ως κατώτερου, λιγότερου ή άξιου τιμωρίας. Είτε επειδή πιστεύουν ότι ο άλλος είναι αδύναμος, είτε επειδή έχει κάνει κάποιο λάθος, είτε απλώς επειδή δεν τον συμπαθούν, οι δράστες κακών πράξεων αφαιρούν από τον άλλον την ανθρώπινη υπόστασή του. Τον βλέπουν σαν στόχο που πρέπει να τιμωρηθεί, να υποφέρει και να πληρώσει. Και αυτή η απανθρωποποίηση του άλλου είναι που τους επιτρέπει τη σκληρότητα χωρίς ενοχή. Τελικά, ίσως η πιο ουσιαστική ερώτηση να μην είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι κάνουν κακό, αλλά πώς μπορείτε εσείς να προστατευτείτε ή και να επιλέγετε να μην το κάνετε ακόμα και όταν έχετε την ευκαιρία, το άλοθη ή την πρόκληση μπροστά σας. Η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία, είναι επιλογή. Και κάθε μέρα που δεν αφήνετε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από το θυμό, την αδικία ή τον εγωισμό σας, είναι μια μικρή νίκη. Όχι απέναντι στους άλλους, αλλά απέναντι στο σκοτεινό σας κομμάτι, αυτό που όλοι έχουμε μέσα μας. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητήρες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ναι, και όταν συμβαίνει αυτό καταλαβαίνεις τη διαφορά. Σε έχω πολύ ερωτευτεί. Αυτός είναι ο Γιώργος Λιβάνης που άνοιξε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βική Χατζάκη. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Και ένας μπαμπάς που τα έδωσε όλα στη βάφτιση των δύο γιών του. Έτσι, ο Δήμος Αναστασιάδης. Έχουν και τον ίδιο νονό, τον Αντίνο Αλμπάνη. Πανέμορφη και τρισευτυχισμένη μαμά, σύζυγος κουμπάρα, η Τζένι Θεωνά. Πραγματικά τα βιντεάκια και οι φωτογραφίες ήταν ό,τι πιο χαρούμενο και όμορφο είδαμε τις τελευταίες ημέρες.

0: Είμαστε λοιπόν ένας κύκλος από το Χάρη Βαρθακούρη που νωρίτερα, πολλά χρόνια νωρίτερα βασικά, είχε ερμηνεύσει ο μπαμπάς του Γιάννης Πάριος και τόσοι άλλοι κύκλοι που ανοίγουμε και κλείνουμε καθημερινά. Άλλες φορές το νιώθουμε, άλλες φορές ούτε καν. Το βλέπουμε αργότερα, έτσι λίγο κινηματογραφικά. Εδώ είμαστε όμως εμείς όχι μόνο για να δούμε εικόνες, αλλά κυρίως για να ακούσουμε τραγούδια. Εκείνα τα τραγούδια που μας βοηθάνε και στις εικόνες, έτσι.
1: Κι αν η καρδιά σου.
0: Και βέβαια όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Πόσες φορές κρίνεται, όχι η ζωή μας βέβαια, όχι η σχέση μας, αλλά τα νεύρα μας θα πω, έτσι. Από ένα φανάρι, ένα αυτοκίνητο που πάει γρήγορα ή πιο αργά. Παρεμπιπτόντως, πολύ προσοχή στους δρόμους. Ελπίζω να θυμάστε τα μέτρα που καθιερώθηκαν την προηγούμενη σεζόν, να το πω έτσι. Και άδειοι να είναι, δεν τρέχουμε. Που άδειοι βέβαια δεν είναι και ποτέ. Μόνο λιγάκι τον Αύγουστο, έτσι. Χαλάρωσε λίγο η κατάσταση. Τώρα που ανοίξαν όμως και τα σχολεία, τι να λέμε κιόλας. Καλή δύναμη, καλή υπομονή σε όλους. Και μείνετε εδώ, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. 2 ώρες πέρασαν κιόλας. Αύριο όμως πάλι εδώ θα είμαστε. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια σας.

0: προσκόπιο «Η άλλη όψη της αστρολογίας» με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
5: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
6: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
5: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 με Σαμπελιές Ηράκλειο.
12: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Υδρόγειος 106,9. Caring for each other.

Ένα καλό απόγευμα λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστροφή στο μικρόφωνο, υδρόγειος 106,9. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο αστρολόγος Γιώργος Φακιανάκης, συμβουλευτική αστρολογία, μένετε κοντά μας για όλη τη σεζόν. Πάμε σήμερα να δούμε, ξεκινάμε από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου, η τύχη θα είναι με το μέρος μας και ποια θα είναι η τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο.

Να σημειώσουμε την αλήθεια ότι μερικά λεπτά μπορεί να αλλάξουν μια μέρα ολόκληρη και μια τυχερή στιγμή μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη εβδομάδα, ίσως και τη ζωή μας.

Εδώ λοιπόν είμαστε, Συμβουλευτική Αστρολογία. Η εβδομάδα που έρχεται 14-20 Σεπτεμβρίου και το 26 μιλάμε, θα μπορούσε να είναι μια περίοδος ευχάριστη για κάθε ζώδιο. Υπάρχει μια μέρα που αξίζει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημάδια, τα ουράνια, στα δικά σας συναισθήματα, στις ευκαιρίες που θα προκύψουν καθώς θα προχωράτε. Μην βιάζεστε, μερικές φορές τα καλύτερα που έχετε να κάνετε είναι να επιβραδύνετε λίγο, να ακούσετε τον εαυτό σας και να αφήσετε τη ζωή σας να σας δείξει τη σωστή κατεύθυνση.

Διανύουμε λοιπόν το Σεπτέμβρη και την εβδομάδα που θα έρθει, που θα διανύσουμε από 14 έως 20, μια τεταμένη θα έλεγα αποκαλυπτική αστρολογική ατμόσφαιρα, η σχέση της συναισθηματικής σταθερότητα και αφοσίωση και οι συνθήκες που έχετε δημιουργήσει και παρέχουν μια αίσθηση ασφάλειας θα απαιτήσουν αυτή τη φορά ιδιαίτερη προσοχή.

Σεπτέμβριος λοιπόν που διανύουμε, φθινόπωρο που έρχεται και εβδομάδα 14-20 του μήνα, είναι εκείνη που μπορεί να φέρει κάποιες αλήθειες στην επιφάνεια που δεν οδηγούν απαραίτητα σε σύγκρουση. Μην ξεχνάτε όμως ο ανάδρομος ουρανός του Δήμου σε κατευθύνει την επικοινωνία προς τα μέσα. Αξίζει να αναρωτηθείτε τι χρειάζεται για να ακουστείτε και πόσο καθαρά εκφράζεστε. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε ανάμεσα στη σιωπή και την υπερβολική έκθεση. Η ευθύτητα και η ειλικρίνεια είναι το κλειδί.

Πάμε τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η Νέα Σελήνη στην Παρθένο που δημιουργεί και θα σας βοηθήσει όλους να μετατρέψετε τις γνώσεις που έχετε σε συγκεκριμένες αλλαγές. Αυτό ισχύει για την καθημερινή μας ρουτίνα, τις ευθύνες, τα οικονομικά, την εργασία, την υγεία και τα προσωπικά μας όρια. Ο στόχος δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα τέλειο σχέδιο, αλλά να χτίσουμε μία δομή που να ευθυγραμμίζεται με την πραγματικότητα.

να κάνουμε μια επισήμανση στη συμβουλευτική αστρολογία επάνω που έχουμε. Να θυμάστε λοιπόν, κάθε Σάββατο συμβουλευτική αστρολογία, υδρόγειος 106,9 FM στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο αστρολόγος ερευνητής Γιώργος Φαγιανάκης. Εδώ να δίνουμε κάποιες συμβουλές, κάποιες στάσεις που υπάρχουν, προδιαγράφονται για να αποφεύγουμε τα δύσκολα. Ένα από τα συναισθήματά σας που μπορεί να είναι έντονο, ή αν τα συναισθήματά σας είναι έντονα αυτή την εβδομάδα που έρχεται, είναι καλύτερο να αναβάλλετε τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Πάμε να δούμε κάποιες ημερομηνίες που πρέπει να προσέξουμε όλα τα ζώδια, αν θέλετε, και σημειώστε τις. 15 έως 16 Σεπτεμβρίου, η ένταση δεν ισοδυναμεί με οικειότητα. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτονα στον Υδροχό. Γύρω στις 15 λοιπόν με 16 Σεπτέμβρη, αυτό θα εντείνει τα θέματα της έλξης, της ζήλιας, του ελέγχου και της εξουσίας. Οι υγιείς σχέσεις μπορεί να γίνουν πιο οικείες και πιο ειλικρινείς, αλλά η χειραγώγηση, η αιμονή και η ανισορροπία της εξουσίας θα είναι πιο δύσκολο να κρυφτούν. Ένα από τα κύρια μαθήματα του μήνα είναι να διακρίνουμε τη συναισθηματική ένταση από την αθηνή οικειότητα. Η ένταση μπορεί να προκύψει από αβεβαιότητα, ασυνέπεια ή φόβο απώλειας, ενώ η οικειότητα απαιτεί εμπιστοσύνη, ευαλωτότητα και αμεβαιότητα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

Δεύτερο ημέρο της εκπομπής, λοιπόν, συμβουλευτική αστρολογία. Πάμε στις σημαντικές ημερομηνίες του Σεπτέμβρη. Επισημαίνουμε ότι 18 Σεπτεμβρίου ο Ερμής στο Ζυγό θα κάνει αντίθεση με τον Κρόνο, τον πλανήτη, στον Κριό. Αυτό θα διευκολύνει τις άμεσες συζητήσεις σχετικά με τα όρια, τις προσδοκίες, τις δεσμεύσεις και το μέλλον. Κάποιος μπορεί να δηλώσει ξεκάθαρα τι μπορεί και τι δεν μπορεί να σας προσφέρει. Μπορεί επίσης να συνειδητοποιήσετε ότι η κατάσταση απαιτεί περισσότερη ευθύνη από όσοι είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε. Τέτοιες συζητήσεις μπορεί να είναι απογοητευτικές, αλλά παρέχουν σημαντικές πληροφορίες. Οι υποσχέσεις για αλλαγή δεν ισοδυναμούν με αλλαγή συμπεριφοράς και η αποφυγή δύσκολων συζητήσεων δεν αναιρεί τη συνέχεια.

Πάμε να επισημάνουμε ακόμη μια ημερομηνία, 26 Σεπτεμβρίου, για να την προσέξουμε όλοι. Η Πανσέλινα στον κρυό θα μας βοηθήσει να δούμε τα κύρια θέματα του μήνα πιο καθαρά. Ο κρυός συνδέεται με την ταυτότητα, την αυτονομία, το θάρρος και το δικαίωμα να αναλάβουμε τον έλεγχο της ζωής. Η Πανσέλινα μπορεί να αποκαλύψει πού οι προσωπικές επιθυμίες συγκρούνται με τις τρέχουσες συνθήκες. Για κάποιους αυτό θα είναι μια συνειδητοποίηση ότι οι σχέσεις έχουν αρχίσει να περιορίζουν την ατομικότητα, ενώ για άλλους θα είναι μια αναγνώριση ότι η ανεξαρτησία έχει γίνει μια άμυνα ενάντια στην ευαλωτότητα. Ταυτόχρονα, η ανεξαρτησία δεν σημαίνει απομόνωση. Μπορεί να δεχτείτε την αγάπη, την υποστήριξη και την αφοσίωση χωρίς να χάσετε τον εαυτό σας. Ο συμβιβασμός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προδίδετε τα δικά σας συμφέροντα. Το κύριο ερώτημα εδώ πέρα θα είναι το εξής. Αν η σχέση σας επιτρέπει να είστε ο εαυτός σας και αν δεν προδίδεστε.

Σεπτέμβριο λοιπόν και ημερομηνίες σημαντικές που δίνουμε για όλα τα ζώδια. Σημειώστε και την 27 Σεπτεμβρίου. Ο Άρης έρχεται στο Λέοντα μέσα ενισχύοντας την επιθυμία για δράση, δημιουργία, επίτευξη στόχων και προσήλωση. Η αυτοπεποίθηση, η φιλοδοξία, η ανταγωνιστικότητα και η επιθυμία για αναγνώριση μπορεί να αυξηθούν. Ωστόσο, την ίδια μέρα ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο με το Χείρονα στον Κρυό. Οι προσπάθειες να ξεκινήσει μια σχέση ή να αναλάβει κανείς επαγγελματικά ή δημιουργικά ρίσκα μπορεί να ενεργοποιήσουν απροσδόκητα παλιά κολλήματα και φόβους απόρριψης. Ένα σημαντικό ερώτημα θα είναι: είστε διατεθειμένοι να κυνηγήσετε τις επιθυμίες σας χωρίς την εγγύηση ότι θα σας επιλέξουν ή θα σας επενέσουν? Στις σχέσεις, ο Άρης, το Λέοντα, ενθαρρύνει τις συνδέσεις όπου μπορείτε να είστε ανοιχτοί και εκφραστική χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας για χάρη της ελκυστικότητας.

Πάμε να επισημάνουμε ακόμη μια ημερομηνία προς το τέλος Σεπτέμβρη. 29 λοιπόν Σεπτεμβρίου, να θυμάστε, μίλησε ανοιχτά ο καθένας σας, μιλήστε. Ο Ερμής στο ζυγό θα κάνει αντίθεση με το χείρονα στον κρυό. Επομένως, οι συζητήσεις θα μπορούν να αποκαλύψουν παλιές πληγές που σχετίζονται με απόρριψη, παρεξήγηση ή συναισθήματα ότι δεν σας ακούνε. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι διστάζετε για να αποφύγετε τη σύγκρουση ή μπορεί να ακούσετε λόγια που αποκαλύπτουν παλιές ανασφάλειες. Αντί να αντιδράσετε αμυντικά, εκμεταλλευτείτε αυτή τη στιγμή για να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτογνωσία. Η υγιής επικοινωνία περιλαμβάνει την ικανότητα να εξηγήσετε τι σας ενοχλεί, χωρίς να μετατρέψετε τη συζήτηση σε κατηγορίες και να εκφράσετε τις ανάγκες σας, χωρίς απαραίτητα να απαιτήσετε από το άλλο άτομο να τις ικανοποιήσει.

Έτσι λοιπόν σιγά σιγά θα προχωρήσουμε στα τέλη του Σεπτέμβρη. Δώσαμε τις ημερομηνίες σημαντικές. Στο τέλος του μήνα θέλω να κάνω μια σύνοψη και να πω ότι ο Ερμής έρχεται στο Σκορπιό. Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, συμβιβασμού και διευκρινήσεων, η προσοχή θα στραφεί στο κρυφό. Τι πραγματικά συμβαίνει, τι παραμένει ανίποτο και τι αποφεύγετε, παρόλο που ήδη γνωρίζετε την απάντηση. Οι συζητήσεις μπορούν να γίνουν πιο προσωπικές, πιο άμεσες, πιο κρυφές. Οι πληροφορίες μπορεί να έρθουν στο φως, στην επιφάνεια. Δεν πρόκειται για κάποια υποψία απέναντι σε άλλους, στους άλλους γύρω σας, αλλά για το να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Μερικές φορές η συνειδητοποίηση είναι απλή. Δεν θέλετε πλέον αυτό που κάποτε προσπαθούσατε να πετύχετε ή συνειδητοποιείτε ότι το να αγαπάτε κάποιον δεν εγγυάται τη δυνατότητα να χτίσετε μια υγιή ζωή μαζί του.

Σεπτέμβρη λοιπόν, που μπορούν να ισχύουν όλα όσα αναφέραμε για τις φιλίες, την οικογένεια, τις επαγγελματικές συνεργασίες, την επαγγελματική σας ζωή, ακόμα και το σύστημα ζωής που έχετε σταδιακά χτίσει γύρω από τον εαυτό σας. Μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη μπορεί να δείτε πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι και ποιοι τομείς της ζωής σας εξακολουθούν να ευθυγραμμίζονται με αυτό που γίνεστε. Αυτή η σαφήνεια δεν θα πρέπει να σας τρομάζει, αντιθέτως θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την κατάσταση και να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τα επόμενα βήματα. Τελικά ο Σεπτέμβρης είναι απίθανο να είναι ένας απλός μήνας. Θα μπορούσε όμως να είναι ένας σημαντικά πιο ειλικρινής.

Σεπτέμβρη λοιπόν, ένας καθοριστικός μήνας θα λέγαμε, μέχρι το τέλος, που θα μπορούσε να είναι καθοριστικός για τη ζωή μας, θα τερματίσει τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του καθενός μας. Αυτή θα είναι η στιγμή που οι προηγούμενες προσπάθειες που καταβάλαμε και οι κόποι θα αρχίσουν σταδιακά να αποδίδουν πολύ αναμενόμενους καρπούς. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας χαιρετήσω, θα δώσω ένα ραντεβού για το επόμενο Σάββατο που θα είμαστε και πάλι μαζί, 5 με 6 να θυμάστε, Υδρόγειος 106,9 FM, εδώ συντονισμένοι για να ακούμε συμβουλευτική αστρολογία, μια αστρολογία ίσως λίγο πιο ιδιόρυθμη, πιο παραξενή από ό,τι έχετε συνηθίσει να ακούτε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο και ευτυχής εκπλήξης.

0: οροσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
3: και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να

0: 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρονες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και, βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Αθλητικό πανόραμα και για απόψε Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και εμείς είμαστε όπως πάντα εδώ κοντά σας, το κανονικό, το προγραμματισμένο ραντεβού μας κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ. Είναι το αθλητικό πανόραμα κοντά σας λοιπόν για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω, ακούτε Υδρόγειο, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες 106,9 στα FM. Για τους φίλους εκτός Κρήτης, να θυμίσω ότι έχουν την δυνατότητα διαδικτυακά βέβαια να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται μέσα από το 1069.gr.

0: Λοιπόν, να συστηθούμε, το κάνουμε άλλωστε πάντα για τυχόν νέους φίλους, ακροατές ή ακροάτριες που μας ακούν για πρώτη φορά. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Ιδρώγειος, που βρίσκεται που αλλού, στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας. Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές Χάρης Γαλάνος.
1: Εμείς μαζί ανάβω εγώ τη μία, γιατί η άλλη είσαι εσύ. Να σκέψεις στο μυαλό μου, ναι, και η κάθε...
0: Λοιπόν, εδώ και λίγα λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι του Όφη στο Φάλιρο με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό. Μάλιστα ο Όφη σκόραρε στο 5ο λεπτό, ένα γκολ όμως που ακυρώθηκε σαν offside. Περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής, αφού πρώτα σας υπενθυμίσω ότι και για απόψε στην παρέα μας εδώ, τη συντροφιά μας, την ραδιοφωνική, κοντά μας είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο, εδώ και αρκετά χρόνια, μας στηρίζουν χρόνια τώρα και βέβαια τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, 24ωρη πάντα εξυπηρέτηση, εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα, η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, Μήνο Αμουντράκη 9 στις Πατέλες. Όταν Τάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, μπορεί και ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας, θα το βρείτε το Όταν Τάσκα Δασκαλάκης στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης για την συνέχεια, για εσάς που χτίζετε, που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά για το σπίτι και την οικοδομή σας, σιδηρικά, οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, όλα αυτά θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, θα το βρείτε Λεωφόρο Κνωσού 93 και το συσκευή.gr. Θέλεις να αγοράσεις κάποια ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή που να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, επισκέπτεσαι το συσκευή.gr και έχεις τις μεγαλύτερες, τις καλύτερες ευκαιρίες να βρεις αυτό που ψάχνεις. Επίσης έχεις την δυνατότητα να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά τις συσκευές που σε ενδιαφέρουν στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, να πάμε να ξεκινήσουμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής. Έχουμε δράση αρκετή αυτό το Σαββατοκύριακο. Καταρχήν έχουμε την τέταρτη αγωνιστική της Super League, η αυλαία της οποίας άνοιξε εδώ και περίπου 10 λεπτά με το παιχνίδι στο Φαλήρο, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός γηπεδούχος υποδέχεται τον Όφη, το παιχνίδι που είναι στο 10ο λεπτό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 0-0. Με τον Όφη, όπως είπα και νωρίτερα, να πετυχαίνει γκολ στο 5ο λεπτό, που ακυρώθηκε όμως σαν offside. Το σημερινό παιχνίδι που έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή πλέον στον πάγκο του, μετά την απομάκρυση του Βάσκου Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο των Ερυθρολεύκων, ένας νέος προπονητής, επίσης Βάσκος, ο Αλγκουαθίλ, κάνει ντεμπούτο σήμερα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Από την άλλη μεριά, ο Όφη καλείται σήμερα να διεκδικήσει και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχει κόσμο ο Όφη στο πλευρό του, όχι πολλούς, γύρω στα 100-150 άτομα, αφού η θύρα 4 ματέωσε την εκδρομή για το σημερινό παιχνίδι λόγω του προβλήματος που υπήρχε με τις μνοϊκές γραμμές και την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά, που δεν μπορούσε να αλλάξει ώρα. Έτσι λοιπόν η θύρα 4 ματέωσε την εκδρομή για τον Πειραιά. Ο Όφη που σήμερα έχει στην αποστολή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα από χθες, από προχθές μάλλον, ο Έλληνας επιθετικός εξτρέμ ο Χατζηγιοβάνης είναι πλέον κανονικά ποδοσφαιριστής του Όφη, είναι κανονικά στην αποστολή. Υπήρχαν αμφιβολίες για Ισέκα και Σιέλη λόγω των γνωστών προβλημάτων που είχαν τραυματισμό, όμως είναι κανονικά στην αποστολή. Το παιχνίδι είναι στο 12ο λεπτό, με τις δύο ομάδες, Ολυμπιακό και Όφη, να παραμένουν πάντα ισόπαλοι 0-0.

Λοιπόν, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ένα παιχνίδι υπάρχει ακόμα στο σημερινό πρόγραμμα, παιχνίδι που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη, στην συμπρωτεύουσα, στο γήπεδο του Ηρακλή, στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 9. Το κυρίως μενού της αγωνιστικής υπάρχει αύριο Κυριακή. Να δούμε το πρόγραμμα των αγώνων. Αύριο Κυριακή λοιπόν το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι στις 6 ανάμεσα στη Νεοφώτιση Καλαμάτα και τον Βόλο. Μία ώρα αργότερα θα παίξουν ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ. Στις 9 το βράδυ δύο παιχνίδια αύριο, Κηφισιά Λεβαδιακός στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο γήπεδο της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ενώ η τέταρτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο γηπεδούχος και αίτητος μέχρι τώρα Παναθηναϊκός στις τρεις πρώτες αγωνιστικές υποδέχεται τον πρωτοπόρο επίσης στην βαθμολογία Πανετολικό. 9:30 αύριο το βράδυ, ντέρμπι πρωτοπόρων. Οι δύο ομάδες που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, Παναθηναϊκός και Πανετολικός, αγωνιστούν αύριο το βράδυ 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Οτιδήποτε βεβαίως υπάρξει εξέλιξη στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Όφη θα έχετε άμεση ενημέρωση. Συνεχίζουμε και πάμε να δούμε τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League. Σήμερα είχαμε αναμετρήσεις για την K19 και την K19 του Όφη, K19 και K15 του Όφη, με τις αντίστοιχες ομάδες του Ολυμπιακού. Αύριο αγωνίζονται η K17 του Όφη με την αντίστοιχη του Ολυμπιακού. Να δούμε λοιπόν τι έγινε στα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, K19 Ολυμπιακός Όφη σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα την K19 του Όφη με 3-0. Για το πρωτάθλημα της K15, παιχνίδι που έγινε εδώ το πρωί σήμερα στις εγκαταστάσεις στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, η K15 του Ολυμπιακού επικράτησε τις αντίστοιχες K15 του Όφη με 0-4. Όσον αφορά τώρα το πρωτάθλημα K17, αύριο στις 10.30 εδώ στο Ηράκλειο, στις εγκαταστάσεις στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, η K17 του Όφη υποδέχεται την αντίστοιχη του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, να πω ότι στα πρώτα αυτά λεπτά της αναμέτρησης που γίνεται στο Φάλιρο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Όφη, είμαστε στο 18ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Όφη που στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Να θυμίσω, σημείωσε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε σαν offside. Δεν αγωνίζεται ο Νου σήμερα στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που πριν από λίγο έχασε μια αρκετά σημαντική ευκαιρία, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Παραμένει το ισόπαλο 0-0 και ενώ πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε, να συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την Super League 2, ένα πρωτάθλημα που το δεύτερο τη τάξη επαγγελματικό πρωτάθλημα στην χώρα μας, που από φέτος έχει νέα μορφή, διεξάγεται με ένα όμιλο. Έχουμε τα παιχνίδια αυτό το τριήμερο, σήμερα Σάββατο, αύριο Κυριακή και την Δευτέρα, παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Η δεύτερη αγωνιστική που άνοιξε η αυλαία της με ένα παιχνίδι που έγινε ανάμεσα στην Μαρκό και την Καλλιθέα. Η Μαρκό επικράτησε της Καλλιθέας με 2-1. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 6, γίνεται στην Λάρισα ανάμεσα στην τοπική ομάδα, την ΑΕΛ και την Ζάκυνθο. Από το πρώτο ημίχρονο η Λάρισα προηγείται της Ζακύνθου με 1-0.

Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής για την Super League 2. Επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα Μαρκό Αλυθέα 2-1. Σε εξέλιξη το παιχνίδι Λάρισα Ζάκυνθος, 62ο λεπτό, στο 1-0 προηγείται η Λάρισα. Τα αυριανά παιχνίδια τώρα, στις 4 αύριο θα παίξουν Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β. Μία ώρα αργότερα στις 5 έχουμε δύο παιχνίδια, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. 5:30 αύριο είναι το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Η δεύτερη αγωνιστική για την Super League 2 θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με δύο αναμετρήσεις. Τις 4 είναι το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μία ώρα αργότερα τη Δευτέρα στις 5 η αναμέτρηση Πανθρακικούς ΠΑΟΚ Β.

23ο λεπτό στο παιχνίδι που γίνεται στο Φάλιρο, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Όφη, εξακολουθεί να παραμένει το 0-0, ενώ εξακολουθεί να παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Super League 2 στην Λάρισα. 65ο λεπτό, Λάρισα Ζάκυνθος 1-0.

Λοιπόν, αφήνουμε τις εσωτερικές διοργανώσεις, πάμε στις ευρωπαϊκές. Η εβδομάδα που διανύουμε και ολοκληρώνεται αύριο, είχαμε την πρώτη αγωνιστική για την Link Phase του Champions League, με την εκπρόσωπο της χώρας μας, την ομάδα της ΑΕΚ, να πετυχαίνει σπουδαία και σημαντική νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ που επικράτησε της αυστριακής Λάσκα Λίντς με 1-0. Η δεύτερη, η επόμενη αγωνιστική τώρα για την Link Phase του Champions Link είναι προγραμματισμένη να γίνει το διήμερο 13 και 14 Οκτωβρίου. Αυτά για το Champions Link. Για το Europa Link, η εβδομάδα που ξεκινάει από μεθαύριο, έχουμε την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Europa Link, με τη συμμετοχή δύο ομάδων από την χώρα μας. Την αρχή κάνει την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Φάλιρο, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός Αγιπεδούχος θα υποδεχθεί την Γιαγκελόνια, ενώ μία ημέρα αργότερα, την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ, στο Παγκρίτιο Στάδιο, ο Όφι ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις υποδεχόμενος την γερμανική Hoffenheim. Και να πω και για το Conference Link που μας εκπροσωπεί στην φετινή χρονιά η ομάδα του Παναθηναϊκού, η Link Phase της Conference Link θα ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου με τον Παναθηναϊκό την 5η 15 Οκτωβρίου να είναι γηπεδούχος στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, να υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

0: κατασκευάζεις.
1: Αναγκαστική η αλλαγή για τον Όφη. Ο Δημήτρης Νικολάου, ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς με πρόβλημα τραυματισμού, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Την θέση του πήρε ο Κρίσμανιτς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ζωντανή ροή εκπομπής. Να ενημερώσω για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. 28 λεπτό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Όφη παραμένει πάντα το ισόπαλο 0-0. Όσον αφορά το παιχνίδι για την Super League 2 που γίνεται στην Λάρισα, 70 λεπτό, Λάρισα Ζάκυνθος 1-0. Λοιπόν, συνεχίζουμε ποδόσφαιρο και να σας πω ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από μεθαύριο έχουμε παιχνίδια, 5 παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλου Ελλάδος, που θα γίνουν την Τετάρτη και ένα την Πέμπτη, και έχουμε και ένα παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλου Ελλάδος. Να το δούμε πιο αναλυτικά. Την Τετάρτη λοιπόν υπάρχει αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Μαρκό για την τρίτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλου. Επίσης υπάρχουν τα παιχνίδια Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά Παναθηναϊκός Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη υπάρχει ένα παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλου ανάμεσα στην Καλαμάτα και τη Λάρισα. Την Πέμπτη επίσης υπάρχει ένα παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Πανσεραϊκό.
1: Και μη ρωτάς πω πολλά για μας φίλους και τα λοιπά. Πέταξα κι αδελιά, με χασέ...
0: Λοιπόν, λίγο πριν να συμπληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας, στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε όμως μέσα σε λίγα λεπτά και έχουμε να δούμε την πρώτη αγωνιστική για το κύπελο ερασιτεχνών των Όμιλο Κρήτης. Η αυλαία σήμερα για την πρώτη, για την Α1 της ΕΨΗ, και βέβαια οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε θέματα επικαιρότητας αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλειψαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Λοιπόν, τελειώσε το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είναι το αθλητικό πανόραμα. Να θυμίσω, μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, και πάντα μέσα από την αγαπημένη, την κορυφαία συχνότητα στο Ηράκλειο, Υδρόγειο ακούτε 106,9 στα FM. Να θυμίσω για τους φίλους εκτός Κρήτης, έχουν δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται διαδικτυακά μέσα από το 1069.gr. Επίσης να πω ότι πάντα στην παρέα μας εδώ, τη συντροφιά μας την ραδιοφωνική, είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες του Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάνων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ. Ότο Ντάσκ Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, μπορεί και ξαναδίνει ζωή στο παλιό το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Λενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι, για την οικοδομή σας, για εσάς που χτίζετε, για εσάς που κάνετε ανακαίνιση. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσε διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές που είναι όμως σε αρίστη κατάσταση. Η έκθεση για να τα δείτε από κοντά του συσκευή.gr βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε σε δράση να δούμε τι έχουμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Καταρχήν, ξεκινάμε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφι στο Φάλιρο, 38 λεπτό. Εξακολουθεί να παραμένει το ισόπαλο 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όσον αφορά το παιχνίδι που γίνεται για την Super League 2, βρίσκεται στο 80 λεπτό στην Λάρισα. Η Λάρισα προηγείται, εξακολουθεί να προηγείται της Ζακύνθου με 1-0.

Όφι να πω που στέκεται πολύ καλά απέναντι στον μεγάλο το αντίπαλο, δέχεται κάποιες φάσεις, κάποιες στιγμές με πίεση, καταφέρει πάντως άνετα να κρατά την αιστεία του Χρήστο Γιώργου ανέπαφη και να παραμένει το ισόπαλο 0-0.

0: παιδί.
1: Λοιπόν, κάνουμε προσπάθεια να συνδεθούμε με τους συναδέλφους στο κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport, για να δούμε τι γίνεται με το παιχνίδι του Όφη. Τι είχαμε σήμερα στα παιχνίδια του Κυπέλου Ελλάδος? Κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει. Θα κάνουμε βέβαια προσπάθεια με οποιοδήποτε τρόπο να συνδεθούμε με τους συναδέλφους στο Grand Sport. Οι τεχνικοί μας κάνουν την προσπάθεια για να αποκαταστήσουν το τεχνικό πρόβλημα.

0: Λοιπόν, κάτι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να σας αφήσουμε παραπονεμένους χωρίς ενημέρωση. Προσπάθεια με bypass, έτσι, για να βγούμε στον αέρα. Απόψε να καλωσορίσω μετά από πολύ πολύ καιρό τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Μεταξάκη, από το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport. Να το ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες του Ιδρώγειος 106,9. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Υγεία σε όλους.
0: Υγεία σε όλους, αθλητές, παράγοντες, δημοσιογράφους, το φιλάθλο κόσμο εννοείται, όλους, έτσι.
1: Ακριβώς. Μεγάλο το ενδιαφέρον, με μεγάλο ενδιαφέρον ξεκίνησαν τα σημερινά παιχνίδια, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια ουσιαστικά της χρονιάς. Αρχικά να πάμε στο κομμάτι του Όφη, που είναι λίγο πριν το ημίχρονο το παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Όφη, ο οποίος στο πρώτο 45 λεπτό έχει πάρα πολύ καλή παρουσία, έχει δημιουργήσει, έχει πετύχει δύο γκολ τα οποία έχουν ακυρωθεί ως offside.
0: Η εικόνα σου, η άποψή σου Κώστα, θεωρείς ότι ήταν ο Σάιτ ή πρέπει να έχει κάποια παράπονα η ομάδα του Όφη?
1: Έτσι όπως τα είδα, νομίζω ήταν ο Σάιτ, νομίζω είναι σωστές αποφάσεις.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάντως αυτό που μετράει πάνω απ' όλα, θεωρώ η άποψή σου, η τοποθέτησή σου, ότι ο Όφη στέκεται ίσως προς ίσον, έτσι.
1: Είναι εξαιρετική η παρουσία του, εξαιρετική.
0: Μάλιστα, πολύ καλή εικόνα και χωρίς τον νους, έτσι.
1: Και χωρίς τον νους, για μένα καλύτερα χωρίς τον νους. Γιατί ένας θεός ξέρει τι θα λέγανε αν, για παράδειγμα, ο νους έγινε τέτοια στοχούσε.
0: Ή από τη μια μεριά ή από την άλλη, αν έβαζε γκολ, τι θα έλεγαν οι φίλοι του Ολυμπιακού?
1: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε κανείς να του πει τίποτα από τον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
1: Έτσι κάποιος.
0: Καλά, αν έχανε ένα τέτα τέτα, όπως το είπες, θα άκουγε τα...
1: Από τον κόσμο θα άκουγε πάρα πολλά και νομίζω ότι στον Όφη ορθά έπραξαν να τον προστατεύσουν.
0: Δεν ήταν στη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Όφη να μην χρησιμοποιηθεί.
1: Μα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία αυτή. Ο παίκτης θα ανοίξει στον Όφη, ο παίκτης θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό από την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστής του Όφη. Αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, καθυστερήσεις βλέπω, τρίτο λεπτό.
1: Καθυστερήσεις, ναι. Όπως και να έχει, πάντως νομίζω ότι ο Όφη έχει βάλει ουσιαστικά έχει βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Έχει πάρα πολύ καλή παρουσία. Είναι ένα παιχνίδι, ανοιχτό βέβαια το παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να βρει ευκαιρίες. Νομίζω όμως τις σημαντικότερες τις έχει ο Όφη. Χαρακτηριστικότερο είναι και το δοκάρι προφανώς του ταξιάρχη Φούντα, με ένα δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, το οποίο ο πρωτοβουλίκος του Ολυμπιακού με τα κροδάχτυλα βρήκε την μπάλα, στη συνέχεια χτύπησε το δοκάρι, στη συνέχεια της φάσης αετόρ ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε, όμως ήταν εκτεθειμένος. Αν έμπαινε δηλαδή αρχικά από το Φούντα, δεν θα υπήρχε offside. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ο Όφη έχει συνολικά στο πρώτο 45 λεπτό, ό,τι και αν είναι το δεύτερο, η παρουσία
0: πολύ καλή παρουσία, όπως μας είπε.
1: Είναι
0: εκπληκτική. Με νέο προπονητή Ολυμπιακό στον πάγκο του, τον Αλγκουαθίλ, ο οποίος αντικατέστησε τον Μεντιλίπαρ. Ο Χατζηγιοβάνης, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, είναι κανονικά στην αποστολή? Ξεκίνησε? Όχι, δεν νομίζω ότι ξεκίνησε.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τον Όφη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Σήμερα είχαμε την δράση στο νησί, στην Κρήτη, με την πρώτη αγωνιστική, πρώτη φάση μάλλον, του κυπέλου Ερασιτεχνών, με τρία παιχνίδια. Τα δύο από αυτά κρίθηκαν στην διαδικασία των πέναλτις. Να πούμε ότι δεν υπήρχε παράταση, έτσι. Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας δεν υπήρχε παράταση. Ένα παιχνίδι κρίθηκε στην κανονική διάρκεια. Για ενημέρωσε μας γι' αυτά.
1: Λοιπόν, χανιώτικη υπόθεση αποδείχθηκε η σημερινή ημέρα στο κύπελο Ερασιτεχνών, καθώς Χανιά, Παναχωρητριακός και Πλατανιάς κέρδισαν την πρόκριση στη συνέχεια του κυπέλου Ερασιτεχνών. Να ξεκινήσουμε από τα Χανιά, τα οποία επικράτησαν 0-1 στο γήπεδο του Αλμυρού, επικρατώντας ουσιαστικά εις βάρος του Εργοτέλη, ο οποίος είχε πάρα πολλά παράπονα από το διαιτητικό τρίο. Υπάρχει μάλιστα και σχετική δήλωση του Προέδρου του Εργοτέλη, του Θωμά Γαβαλά, ο οποίος έκανε λόγο για ότι, όπως ανέφερε, τα Χανιά έπαιζαν με 15 παίχτες.
0: Μετά
1: παιδαγωγικά προφανώς.
0: Έμεσα κάρφωσε την διαιτητική.
1: Ακριβώς. να πούμε ότι ο Τουρκοτέλης ήταν πάρα πολύ καλό στο παιχνίδι, επειδή το
0: παρακολούθησε. Κέρδισε τις εντυπώσεις, έτσι.
1: Κέρδισε τις εντυπώσεις. Στάθηκε επάξια απέναντι σε μια ομάδα η οποία είχε εντελώς διαφορετικούς στόχους και στο κύπελλο αλλά και στη Γερμανική. Μια ομάδα που και στα φιλικά είχε δείξει ότι θα είναι καταιγιστική. Αναμένεται να είναι καταιγιστική στα περισσότερα παιχνίδια. Σήμερα ο Τουρκοτέλης έβαλε δύσκολα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι καλύτερο και ο Τουρκοτέλης βάσει της εικόνας του από το σημερινό παιχνίδι. Τώρα στα Χανιά.
0: Ένα γκολ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου σημειώθηκε για τα Χανιά από τον Ρόβα, έτσι.
1: Σωστά. Στα Χανιά ο Πλατανιάς επικράτησε της Χερσονήσου. Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1. Αγριμάκης 40 και Σαββουιδάκης 43 τα γκολ. Αγριμάκης έδωσε το προβάδισμα με τη Χερσόνησο. Ο Ηρακλειώτης, ο Σαββουιδάκης που αγωνιζόταν πέρσι στο Τιμπάκι, στον τεμπούτο του με τη φανέλα του Πλατανιά, σκόραρε κάνοντας το 1-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, στέλνοντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί όπου ο Πλατανιάς ήταν πιο εύστοχος, επικράτησε με σκορ 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πρόκριση στα πέναλτι πανηγύρισε μία ακόμη ομάδα Χανίων, ο Πανακροτηριακός. Σε ένα παιχνίδι που η Επισκοπή προηγήθηκε με τον Μιχάλη Μαυρομάτη στο 4ο λεπτό, ο Μιχάλης Παϊχής στο 34 ήταν ο παίκτης ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 για τον Πανακροτηριακό, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με το ισόπαλο 1-1 και να οδηγείται στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι Χανιώτες επικράτησαν με σκορ 3-4.
0: Να πούμε, Κώστα, ότι αύριο 4.30 έχουμε τρία ακόμα παιχνίδια, έτσι, ΑΟΑΝ, ΠΟΑ, Ρεθυμνιακός Γιούχτας, την Μπάκη Βραχάση. Η Νεάπολη έχει περάσει στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα, να το πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό, έτσι, για την δεύτερη φάση.
1: Έχουμε εξελίξει ο Βραχάς, καθώς σήμερα ανακοίνωσε εν όψη του αυριανού παιχνιδιού με τον Τιμπάκη, ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάννη Στάθη, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο στο αυριανό παιχνίδι. Στη θέση του, παρότι θα αποχωρήσει και εκείνος στο αυριανό παιχνίδι, την ομάδα του Βραχασίου θα καθοδηγήσει ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο Βασίλης Σταυριανουδάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα αποχωρήσει και εκείνος από την ομάδα του Λασιθίου. Μία μέρα έτσι πριν το παιχνίδι με το Τιμπάκι.
0: Να πούμε, Κώστα, στο σημείο αυτό ότι η δεύτερη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών και Όμιλος Κρήτης, η επόμενη δεύτερη φάση είναι προγραμματισμένη να γίνει 19 και 20 του Σεπτέμβρη, οι νικητές από τις αναμετρήσεις αυτές, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα, λοιπόν, σήμερα είχαμε την έναρξη, άνοιξε η αυλαία για την Α1. Καταρχήν, πριν πάμε στην Α1 της ΕΠΣΗ, να πούμε ότι η τρίτη εθνική κατηγορία, μια και αναφερθήκαμε στον κριτικό όμιλο για το κύπελλο τεχνών, πρεμιέρα στον κριτικό όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας έχουμε 26 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς, σε δύο εβδομάδες.
0: Σε δύο εβδομάδες, ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε. Σήμερα είχαμε έναρξη στα τοπικά πρωταθλήματα με την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε την έναρξη στην Α2 και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα έχουμε την έναρξη στους δύο ομίλους της δεύτερης κατηγορίας.
1: Όπως συνηθίζεται άλλωστε κάθε χρόνο, ουσιαστικά κάθε ανά μία εβδομάδα ξεκινάνε τα πρωταθλήματα με την υψηλότερη κατηγορία, την Α1 κατηγορία, να ξεκινάει πρώτη, όπως έγινε σήμερα, με δύο παιχνίδια, διάκουσε ενδιαφέρουσα παιχνίδια στα οποία σημειώθηκαν 9 γκολ σε δύο παιχνίδια. Να πούμε αρχικά στο Ατσαλένιο, ο Αβίτα και Τίλισσος σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι έμειναν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Παπαδάκης ο Γιάννης της Τηλίου είναι ο παίκτης ο οποίος σκόραρε το πρώτο γκολ για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026-2027 στα τοπικά πρωταθλήματα, ανοίγοντας το σκορ για την Τίλισσο στο 24ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΟΑ Β, σημείωσε δεύτερο στο 73, ενώ για τον ΠΟΑ σκόραραν, για τον ΠΟΑ Β, συγγνώμη, σκόραραν ο Γωνιανάκης και ο Δρακάκης.
0: Μάλιστα.
1: Για το ισόπαλο 2-2.
0: Ωραία.
1: Στον Κρουσόνα, ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός, άργησε να βρει το πρώτο γκολ, το βρήκε λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου με τον Χριστοδούλου, παρότι το έψαξε και το προσπάθησε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Άνοιξε το σκορ 45 με τον Χριστοδούλου. Στην επανάληψη ήταν καταιγιστικός, Σεραφιμίδης στο 56, Νικολακάκης στο 61, Κουράκης στο 76 και Κουράκης ξανά στο 90. Οδήγησαν τους Κρουσανιώτες στην πρώτη μεγάλη νίκη τη σεζόν, επικρατώντας 5-0 του αετού Ανογείων.
0: Το κυρίως μενού υπάρχει αύριο για την...
1: Ακριβώς, 4.30 ξεκινάει το παιχνίδι Αρκαλοφόρη Ρωμανός αύριο, 13 Σεπτεμβρίου, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για αύριο στις 5 και πρόκειται για τα παιχνίδια ΑΕΚ Ατσαμπαπανόμ, Ανθεστίων Αλμυρός, Μοχός Μινοϊκή, Ρούβας Νέος Ηρόδοτος και Ζαρός Δαμάς, θα είναι τα παιχνίδια τα οποία θα ολοκληρώσουν ουσιαστικά την πρώτη αγωνιστική της μεγαλύτερης τοπικής κατηγορίας της ΕΠΣ.
0: Μάλιστα, είχαμε και αρκετά σημερινά φιλικά παιχνίδια με ομάδες της Α2 και της δεύτερης κατηγορίας. Αυτά θα τα δούμε στην αυριανή εκπομπή, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος πιέζει. Θα πρέπει να ενημερώσω και για την Εθνική Κυπρίας. Αυτά θα τα δούμε στην αυριανή εκπομπή, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος πιέζει. Θα πρέπει να ενημερώσω και για την Εθνική Κυπρίας.

Λοιπόν, τα είπαμε και για το βόλεϊ και για το ποδόσφαιρο νωρίτερα με τον Κώστα το Μεταξάκη. Να σας πω ότι υπάρχει το διεθνές τουρνά μπάσκετ που γίνεται στην Κύπρο. Εχθές είχαμε τα δύο παιχνίδια ανάμεσα σε Άρη με τη Μακάμπη και Ολυμπιακό Ερυθρό Αστέρα. Η Μακάμπη κέρδισε άνετα τον Άρη, ο Ολυμπιακός σε ένα καλάθι διαφορά 97-87 τον Ερυθρό Αστέρα. Αύριο Κυριακή υπάρχουν τα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι Άρης Ερυθρός Αστέρας 4:30, 7:30 αύριο το βράδυ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μακάμπη Τελ Αβίβ.

Ημίχρονος στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Όφη 0-0. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Λάρισα για την Super League 2. Λάρισα Ζάκυνθος 1-0. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Βαδίζουμε προς το φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω λοιπόν για μια ακόμα φορά στο σημείο αυτό τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας εδώ και μας στηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ, τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτό σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ. Ότο Ντάσκ Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, έχει τη δυνατότητα και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Λενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας, για εσάς που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση. Και το συσκευή.gr για εσάς που ψάχνετε να βρείτε να αγοράσετε κάποια μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή σε αρίστη κατάσταση. Μέσα από το συσκευή.gr μπορείς να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Επίσης έχεις την επιλογή να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια την συσκευή που σε ενδιαφέρει, στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

0: Ακούστε τι μου λέει.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσω, στο ημίχρονο ένας πολύ καλός Όφη έχει σταθεί ίσως απέναντι στον Ολυμπιακό 0-0, είχε δύο ακυρωθέντα γκολ, είχε ένα δοκάρι Όφη, πάρα πολύ καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου στο σημείο αυτό θα πρέπει εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε στην αυριανή μας εκπομπή λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο σε όλες και σε όλους. Να προσέχετε. Το ραντεβού μας, επαναλαμβάνω, το επόμενο αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 8. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στις

0: ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K, πλατεία Κορνάρου 26, υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K.

0: πλατεία Κορνάρου 26, υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
1: Την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
5: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
5: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
5: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
5: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
6: Και 2810-3410-19.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός

0: Έμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the next

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, Summer Edition, ακούμε τις δικές σας επιλογές και φυσικά τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Νύχτα στα FM.

Και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολοκληρές ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.